Άρα και στο παδά ζαμ. Ανοίγει τα φράγματα. Τέλο σουίτ. Ανοίγει το I knew you. Αφρό με Amrist. Here are Kate's The Elephant. Με την Nit. Ο Storkotler. Pitches in Tennessee.